0: Κόντρα FM. Κόντρα FM. Κόντρα FM.
1: Τρινάισε τσέσε.
0: Στο τσέο η τσέτρι. Съвременната хит музика. Радио Кадра FM. Тадлати, бредаки. Тадлати, бредаки.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 24 часа.
0: Κάτρα FM. Съвременната хит музика.